0: Κουτούρια σου FM.
1: Κουτούρια σου FM.
2: Κουτούρια σου FM.
3: Κουτούρια σου FM. 87,9.